0: Μπεσέ, μαγιοράφι φυτίφι μπαντολέ.
1: Μη δίνεις διέλο ρε πατώσα κομμέ γαλιετώσε κλειτίνου ασύ ταφιά.
0: Μαγιοράνο παγαν πίλα για να φαμάν σε νεφίτι.
1: Πικινίνου ρε με φρέ.
0: Ούι με σε μου αλέλα καλύτερα.